0: Αή! Αή, Ζαμπαραλή!
1: Σαμπροσίτο!
0: Τσαμένο τώρα, μαδρουγάδα από Ρολουντά! Αχά! Να έχετε το λουκίτε να μπέγια! Να ακούμε, παραγωσά! Σε γάμα μου χέρας, πλάτα η ρο! La famosa Ana de las 7 de Dragón. Ajá. El famoso Pulga, sí, señor.